Ο Τσαρούχης έγραψε κάποτε: «Αγαπώ την Γάλλας και τη Σωτηρία Μπέλο και δεν αισθάνομαι διχασμένος. Ας κοπιάσουν όσοι σκανδαλίζονται να καταλάβουν τι μου συμβαίνει».

μαυράκι στο βοτανικό. Πάρε το τραμ, μόλις δεις και πέφτει η νύχτα, πέφτουν οι ώρες, πέφτω λίγο θυμό. Πάρε το τραμ, μόλις δεις και πέφτει η νύχτα, πέφτουν οι ώρες, πέφτω λίγο.

κάθε που έρχεται πρωί. Στην αγκαλιά μου να ξυπνάς και να σ' αγγίζω, πνοή να παίρνω από το δικό σου το φιλί. Μα υπάρχουν κι άλλα στη ζωή

0: ξαναγύρισες, ε?
1: Όλα γίνανε ακριβώς όπως σου τα έλεγα, κι ας τα βλέπες κουταμά και παράλογα, και ιδέες δεν θα άλλαζες ποτέ.
0: Ξαναγύρισες, ε?
1: Σε μια νύχτα ξαφνικά ήρθε στα λόγια μου, κι είναι αδύνατο να ζήσεις πλέον χώρια μου, κι είναι σαν να μη χωρίσαμε ποτέ.
0: Ξαναγύρισες, ε?

ξαναγύρισε σε. Σε μια νύχτα ξαφνικά ήρθε στα λόγια μου και είναι αδύνατο να ζήσεις πλέον χώρια μου.

0: Σε δώσω λέμε με τσαλεύεις η στόχα.
1: Η καρδιά μου ξαναγύρισε.
0: Όταν το καρτερζίδι ξαρεύει.
1: Βαϊ βαϊ βαϊ.
0: Μα βαϊ βαϊ, ραχεγάνου.

0: μοιάζουν τα πάντα δυστυχώς. Τα γράμματα
1: σου
0: καίω και δακρύζω.
1: Τι κάνεις? Καλά είμαι, καλά είμαι. Εδώ, Τελ Αβίβ.
0: Το άσπρο της καρδιάς με κάνες γκρίζο.
1: Και δρεύομαι που ακόμα σ' αγαπώ.

0: Σου Αντζέλικα, με τα ωραία σου. Γεια σου Ήγο. Γεια σου Ιαννής.
1: Τσάρ, τσάρ, μιλήστε μας το τσάρ. Τόλκα σου δε τσάρ, we wait for you.
2: Τα γράμματα σου καίω και τα κλείσω. Το δείχω με τα χέρια μου. Θα ψήσουμε ο Ετσίρο. Τα βιτσούα σχελά. Είναι καλά. Ζω χαΐν. Σαν Ιχάλ, έρευσο.
1: Με έχει πληγώσει. Με έχει αρρωστήσει.

0: Αντζέλικα, ακού. Ανάχνω διάλειες του Λόταρ Φόρ. Γεια σου Αλίνα Σελάνο, Όγλη Ζάβνερ, Μπακόα. Ακόμη σαν Βασαφόν, Μπανταρόμ, μαζί είναι ραδιοτράσι, Ιωβανή. Ανάχνω το σύγκριο χάρι.
1: Πρέπει να είμαι δυνατός στο κάθε

0: Τζένικα. Λίγο.
1: Μου λέγαν πρέπει από κάπου να πιαστείς.
0: Πάμε, γεια μας. Γεια μας.
1: Νιώθεις ότι
0: γεια μας.
1: Είσαι γραμμένο. Κι εγώ τους έλεγα μοιάζεστε ρε εσείς. Καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω.
0: Τα κόλλα, μαμερί.
1: Ύστερα κάτισε oh. Παθώς μια ψυχή. Μα το μυαλό μου ήταν ήδη διαλυμένο.
0: Αιλωμέ.

0: Μαγική μαγεία, Αντζέλικα. Τα ντεντουά.
1: Μη σπαρεχάτ παρεχείτ. Δεν έχουμε ψυχή με μια τάστα. Πάμε. Άιδε, Ορλιγιάννη. Μωτιαγόνη. Άρια Τάσκα. Χανόχα Ρόνη. Τα Βιντίτα. Η Μαργαρίτα, η Μαργαρό.
2: Γεια σε όλους τους φίλους μας, σε όλα τα παιδιά, σε όλα τα παιδιά, σε όλα τα παιδιά, σε όλα τα παιδιά, σε όλα τα παιδιά, σε όλα τα παιδιά, σε όλα τα παιδιά, σε όλα τα παιδιά, σε όλα τα παιδιά, σε όλα τα παιδιά, σε όλα τα παιδιά, σε όλα τα παιδιά, σε όλα τα παιδιά, σε όλα τα παιδιά, σε όλα τα παιδιά, σε όλα τα παιδιά, σε όλα τα παιδιά, σε όλα τα παιδιά, σε όλα τα παιδιά, σε όλα τα παιδιά, σε όλα τα παιδιά, σε όλα τα παιδιά, σε όλα τα παιδιά, σε όλα τα παιδιά, σε όλα τα παιδιά, σε όλα τα παιδιά, σε όλα τα παιδιά, σε όλα τα παιδιά, σε όλα τ

0: και κλειδωμένος μας βλέπει νύχτα, μας βλέπουν άστρα και καραβινή.
1: Αφού Ζωάν.
2: Ζωάν, το Μπέκο, το Μπέκο. Οπα, θα πάει.
3: Άι, δε όλα χαβερίν σουλάνο, τσά μία μία μία μία μία. Πανικά, αλλήνω σε λάνε, κάτσε καλά. Αλίνα, Ζωάρ, Ρεφάελ, Σεφ, Ολίδε, Αύνε, Ιζάν, Μότι, Αγώνη.
2: Κάτσε καλά, Φαρματίνα.

0: Γεια σου φίλε, κάτσε καλά. Ωραίος, εντάξει. Πολύ ωραία, εδώ στο ράδιο μαζί, παρεούλα. Γεια μας. Πατελίκα. Ράδιο Μέλι. Μυρό. Ηλιοπούλιο.
1: Του Μπέκο. Άρχισε στο χοβερό σύσιο μου λέτε τα χαγικά γδελά. Στον λάβλη σελανού. Το του Μπέκο. Έχω βεντεριόν του σύνδεσελος στα γέλες βαθιά μου, άλλη γυαλή σε αγάρ. Αν είναι καθά λιγότερο του βεντεριόν του σύνδεσελος, σαν το χατέ λεχεν ήρω, ήρω Ιάννης, Ιάννης. Λασκήρχεν βεντεριόν του σύνδεσελος, ήρω, δε το βέγω. Ιερό Ιάννη, Ιάννη και Ιακανάκη, ρούχαλε έλα. ועוד הפתעות, מצפים לכם ביום שישי בערב בטובדו, על גל שעבר, בת ים. בואו באומו נכתב, תירשמו.
2: אנג'ליקה, שינג, רגונה.

0: Πάμε Αντζέλικα, πάμε Ράδιο Μέλη, Ράδιο Τουά. Πάμε ήχο. Γεια μας. Γεια σου ήχο, Γιάννη.
1: Γεια σου Αντζέλικα. Εδώ μαζί. Εδώ μαζί, στο Ράδιο Μέλη.

0: έτσι ανεβαίνουμε.
1: Πάμε έτσι.
0: Έτσι ανεβαίνουμε.
1: Και μαζί είναι ραδιοκλάσσο και ουρανί. Λάβρι κλάσσο.

0: πάμε μαζί με το ράδιο μας. Την Αντζελίκα, το συνειδό, παρέουλα εδώ. Πάντα τέτοια.
1: Radio Dvas, σε όλα τα φιλαράκια στην Ελλάδα, πολλά πολλά φιλιά. Θα σκεφτόμαστε εδώ, τραγουδάμε ελληνικά, είμαστε Έλληνες, σας αγαπάμε όλους πολύ. Οπα!

Μπέκο, σας περιμένουμε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο να γίνει του Κουτρούλιο γάμος, ωραία! Πάμε, όπα, όπα, όπα! Γεια μας, Αντζέλικα, γεια μας, γεια μας!

0: Έχω τελικά. Εδώ παρέα. Ράδιο Αμέλη. Βάς.
1: Θα φύγω.
2: Θα φύγω και θα με ζητάς.
1: Θα φύγει. Και να φύγει που θα πας. Πού θα βρεις χειρότερα.
3: Αφεστήμα πατάς και τον όρκο πατάς. Θα χωρίσουμε να αγωνιάς. Αφεστήμα πατάς και τον όρκο πατάς. Θα χωρίσουμε να αγωνιάς.
1: Αντζέλικα. Ελληνική μαγεία μου. Γεια σου χάλια. Άνιο έβε δοχμέ. Λεκόλα χαβερί. Καπαϊμπάμε.

χρόνια, μπράβο. Αυτά είναι, σου λέω, λοιπόν. My new song, σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ, Ραδιομέλη, Αντζέλικα.

0: Bass. Ηρών Ηλιοπούλου. Γιώργο Κανεσί, εσύ στα Bass. Αντών Τουμπέγκο. Κοφαγιάν Μπατιάν.
1: Σ' αγαπώ, ραδιομελή, ράδιο του Bass. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ.

0: Μπράβο. Γκαμανί, μαζινά, λεράδιο.
1: Αμάν, αμάν, αμάν, αμάν. Ανιωεύεται το τρέμ, ραδιοδουάς.

0: Στο Ράδιο ΣΑΣ Αθηνίκα, με ηρώ, Ιωπούδου, Παγιά, Παγιά.
1: Μπράβο σας, μπράβο σας, μπράβο σας. Άνια έβε το DM. Πάμε, κλείδωσα πάλι.
2: Σου πάμε να φωνήσουμε το σύρο.

0: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να πω και τα παιδιά με το θα το μεταφράσουν ότι έχουμε ένα μπουζούκι, Greek μπουζούκι, Χρήστος Μάμαλος. Το τουμπέκο να πάρετε πλάκα. Γιάννης Γεωργιάννης,
1: τι γίνεται. Ηλία Βιοπούλου, Αντελίκα. Πάμε.

0: με τρομάζει.
1: Βασάβουλος!
0: Και έχει πειράσμα σε βάση.
2: Είναι τα δικά μου θέλω.
1: Γεια μας! Αντζέλικα!
0: Ραδιοσπάς,
1: ραδιομέλη, γεια μας! Του φεύγω, σας περιμένω!
0: Τα μετρημένα
1: τα κοράβερι!

0: μετρημένα τα σωστά.
1: Γιάννης Γερογιάννης του Μπέκο, χαμός.
2: Γερό Διοπούλου.
3: Αντζελίκα.
2: Σωμήν, Ράδιο Τβάς.
4: Γεια μας, Νικόλα Μαζινή. Σαμέακ, Ράκ, Σαμέακ.
2: Ράδιο Τβάς, Νικόλα Μαζινή. Με Αντζελίκα, με Ρο, Διοπούλου, με Αγιάλα, με Χάγια. Ανή Γιάννη Γερογιάννης, μαζί, Γιάννη Ράδιο Τβάς. Ράκ, Ράδιο Τβάς. Μέλη, Μέλη, πάμε.
1: Lovely. Έχεις γενέθλια, birthday, χρόνια σου πολλά, χρόνια σου πολλά, μα! Πάμε!
5: Ο χρόνος, τρέχεις όμως, νόημα
1: χρόνια. Άι, νοεύες, ο Τέμ, lovely! Happy birthday, sweetheart!
5: Πάμε, ποτήρια, βάζω κρασί.
1: Πάμε, πάμε!

0: Αγάπη μου, αγάπη μου, φίλη μου, Έστερ χαβερί μου, σ' αγαπώ Αντζέλικα, Ράδιο Σβάς, Ράδιο Σβάς, μαζί να κάνουμε Ράδιο Σβάς, Γεβανή, Αντζέλικα.
1: Η μαζίνα λέγαγε ότι βάζει η φωνή, η Ρουγιάννη, η Ρουγιάννη, πάμε. Ωχ, κάτω μόνο δεν είμαι όλα σαν μπαλβάν.
2: Για μας. Γεια μας, καβερί. Πάμε στον ράδιο. Βάζει, μαζελίκα με όλα χέβρα. Πάμε, ακράτη, πάμε.
1: Για μας.

0: ζωή.
1: Ράδιο
0: Να τελικά εδώ. Το ράδιο του μας, ράδιο μέλη. Θα κάνετε κόλλα χαβερίν. Τα μέα, κράξ τα μέα.

0: Έτσι. Γεια σου Αντζελίκα.
1: Γεια σου εγώ Γιάννη.
0: Σαμέακ, ράξαμέακ. Μπεράδιο. Ράξ μπεράδιο του Βάσης.

0: Γεια σας, Αγγέλικα.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Μαζί να κάνουμε ράδιο. Το μάτιο, αδί. Να είναι η Ρόη Λιοπούλου. Άκου, άκου, η Ρόη.

0: λοιπόν.
1: Είναι γλυκό το πιο το
2: της αμαρτίας. Ποιος είναι αυτός που δεν λάθει.

0: αρρώστια μου μες στα σπίτια μου.
1: Σας έχω καταλάβει.
0: Και πώς να σε βγάλω.

0: Δαβιδίτσα.
1: Τίποτα γη θέλεις εσύ κι εγώ έπαρα
0: τα λαβλή.
1: Απ' τους δυο μας θα το δούμε ποιος θα χάσει.
0: Ένα λαγαδιό του Λαυσίευανε. Άιντε ήρω, ήρω Ελιόπολο, ήρω ψυχή με τον Μπέγκο.
2: Πάμε Νατάσα, Αντζέλικα, Radio 2, σ' αγαπώ. Ήρθα στο Τελ Αβίβ για να περάσουμε τέλεια.

go! Greek music, ελληνική μαγεία. Αντζέλικα, σ' αγαπώ. Αγαπώ, αγαπώ αυτό το τραγούδι.

Radio 2. Αν η Ραλιοπούλου ματζινά λέει ράδιο σας λαβαντή, για βαντή, σωμανή. Αντζέλικα, ελληνική μαγεία, γεια μας. Νίνα, πνίνα.

0: All I See. Lovely, מלכת הכוורת שלנו. כולנו כאן ברדיו דבש. הכל את.
1: Σκηνοθετή τη μοναξιά μου τα αφιέρωμα. Με ένα δύο για φινάλε που πονάει.
0: Σφίγγω τα χείλη νευρικά για να ματώσουνε.

μου στη ζαχώρια καμπαλατσοβάτζο του Μπέγκο. Τη νύχτα όλα τα άλλα τα έχεις κλέψει. Δε σισί δε στέμεθα μπαλάιλα. Μα της ψυχής μου τη χαμένη αθότητα. Σαμπάτ. Ξέρω μετά πως θέλα δεν θα επιστρέψει.

0: το ημπρόδιο γελί της καρδιάς σου, κράτησε με.
1: Lovely!
0: Κράτησε με για πάντα κοντά σου,
1: happy birthday!
0: Τ' αγαπώ τα δεσμά τα δικά σου, κράτησε με.

Μάια Πλούταρχος, κάτσε καλά. Διόνυς, είτε και του ένιας. Τα μία με αμέμετ. Λίζου Σαμαριτσά, Αβίβε Μάλκα Λουκάτη. Είτε και του Βάσου. Νίνιο.

0: σαν να ηλιμέλε.
1: Να σε γελάσουνε αν τα λατρεύει. Θα σε πληγώσουν.
0: Χτύπημα τσλιάχ, αλίδωσε πω.

Radio Swan. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που ήμουν εδώ σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη Lovely, το Radio Swan, το Radio Melly, την Angelica, την ελληνική μαγεία, τη Lovely. Lovely, I love you so much. I love Radio Swan. I love Radio Melly. Thank you, Angelica. Thank you. Αβί, Ανί, Ήρω, Ηλιοπούλου, Παντινά Γκάμ, Λε Ράδιο Σβάσια, Βανί. Thank you so, so, so, so much. It was the best for me tonight. So, γεια μας και Αντζέλικα. Λιτρός του Μπέγκο. Λιτρός του Μπέγκο, good night, Αντζέλικα, lovely, thank you so much.

0: Αγγελίκα, αύριο μας.
1: Γεια σου, Γιάννης. Πάμε.
0: Βήκαμε. Σαμε, ακράσαμε.
1: Γεια σου, Σωσάνα Ελιμέλε.

0: Έλα.
1: Γεια σου Αντέλικα. Ράδιο Σπας, Ράδιο Μέλι, Μέλι ρε Σπας.
0: Έλα, Ιωγιάννη, τι άμψη σίγω το βέβαιο, είμαι εγώ χαλέ, έλα, Ιωγιάννη, η ανάκτη.

Άιντε στο μέλι, στο μέλι special. Άιντε αντελίκα, αντεχάγια, στα μαχαίρια.

0: τη ζωή. Για
1: σου χαλιά.
0: Πολύ απόσταμα βραδιάζει το ξημέρωμα αργή.
1: Για σου πλήνα τζόγα.
0: Σε πήρε και μου πήρε.
1: Εσύ κάπλα.

Όλα τα μιαμένε. Ο Χιάννης Πλούταρχος και να μουνά. Και να μουνά κάποια καλά. Τέλος βε Μαρινέλα. Σάρα Σουμέλη, Νίνα Τβούρα, Έστερ Καπλάν. Και να μουνά. Ιωσέ λεχεν באהבה. כאן ברדיו דבש שירני. היי דשומלי.

0: Κάτσε καλά. Εύα Κανέλη, κάνε με ράδιο τβάς.
1: Μη μου μιλάτε.
0: Αλλά κόλλα.

0: Vamos.
1: Adiós.
0: Lovely. Davidita.
1: Adiós. Last number one.
0: Good Davidita.
1: Last number one.
0: Old Pam David.
1: Last number one.
0: Shoe Pam David.
2: Μα έχει τέλος και υπομονή.
0: Μόση αγώνη.

0: אוטוטו אנחנו מגיעים לסיום השידור שלי.
1: Κάποιος άλλος
0: είναι εκτός από μια κόντρο,
1: όπως
0: το είχε
1: πρέπει
0: να παρεχθεί. Δεν πρέπει να παρεχθεί. Είναι τρία στη σειρά. Δεν μοκδάς, δεν μισπαχατ σουλέι. Λεστερικά βεβαρακ σουλέι. Μοκδάς το χαμηθάν δεραδιόφερ. Άντε, παράκ. Let's get it down.

Όμως σου φλάνα λες. Ω χάνα λες. Είσαι καμός. Λαβλή. Δεν μου πιτάς καθέα. Είσαι καμός. Λέει ο μούλα.

ήρθα μία με αμένε ο Χάνι. Θα γράψουμε λίγο του δυνάμει το φάιλ παιδί. Αφήστε μάλιστα λουγκάστη.

θα νιώθουμε κι οι δυο. Όπα, όπα τα μπουζούκια, όπα και ο μπάγκλα μας, της ζωής μας τα χαστούκια, με το γλέντι τα ξεχνάς. Όπα, όπα τα μπουζούκια, όπα και ο μπάγκλα μας, της ζωής μας τα χαστούκια.

όλους εσάς και εμένα το κύριο Γρηγόρη και τη Βότση για αυτά που έχει δώσει στο ελληνικό τραγούδι. Ευχαριστώ πολύ, Γρηγόρη.